0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπ

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

αλλάξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω, νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: βάλτο, βάλτο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Τώρα που σε έχω

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.

0: σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε.
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
9: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
10: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στον Κώστα και τον Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Μάγη καθηγητή μας. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα Αποστόλη στο Καναδά, καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Παντελιός Ανδρέας, αντιπρόεδρος του Επιμετηρίου, και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Πρώτα και όλα τα άλλα, ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε. Με τη βοήθεια του Αγίου μας.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να τους δώσει λίγο τη χάρη, γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν τα βλέπω τόσο ευχάριστα. Κύριε Παντελιό, και γι' αυτό σας έβγαλα σχετικά με το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο, γιατί όπως ξέρετε 24 παραλίες πάνε υπερπίστος και πατρίδος, στη Κεφαλονιά μόνο, έτσι. Και κανείς δεν το έθεσε χτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, για ενημερώστε μας.
1: Με το θέμα του θαλάσσιου πάρκου το συζητήσαμε εκτενώς και πραγματικά υπήρχε μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης. Βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε μια κατάσταση που έπρεπε να αποδεχτούμε και η οποία ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή και ειδικά για την Κεφαλονιά. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της Κεφαλονιάς έχει χαρακτηριστεί ζώνη Natura. Οι περισσότερες παραλίες μας υπόκειται περιορισμούς, τόσο για τους επιχειρηματίες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και για τους λουόμενους, κύριε Βουτό.
0: Ναι, γιατί μετά τις 7 η ώρα δεν μπορεί να πάει κανείς να κάνει μπάνιο.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα, και αυτό που θα πονέσει επιχειρηματικά την Κεφαλονιά, είναι οι ταχύτητες που είναι υποχρεωμένα τα σκάφη να πλέουν όταν μπαίνουν στα 5 μίλια. 5 μίλια είναι μεγάλη απόσταση, κύριε Βουτό.
0: Ακριβώς.
1: Απόσταση από τις ακτές μας. Είναι υποχρεωμένα να κόβουν και να πηγαίνουν με 12 μίλια. 12 μίλια για ένα ταχύπλο το οποίο πάει με 35 και με 40 μίλια σημαίνει ότι για να φτάσει στο Αργοστόλι, στο λιμάνι μας, θα χρειαστεί τετραπλάσιο χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μία αιτία, ένας λόγος, ένας ιδιοκτήτης ενός τέτοιου σκάφους να αποφασίσει ότι δεν θα πάει.
0: Με 12 μίλια πώς μπορεί να κάνει σκι ένας άνθρωπος, μπορείτε να μου πείτε. Ένα απλό. Να κάνει σκι, δεν λέμε τα υπόλοιπα.
1: Έτσι,
0: δεν μπορεί να σηκωθεί με 12 μίλια, δεν σηκώνεται.
1: Όχι.
0: Παραμένει σε θάλασσα και κάνει τη γελώνα.
1: Όμως.
0: Καλά, δηλαδή αυτοί που βγάζουν αυτές τις νομοθεσίες είναι εκτός πραγματικότητος, δεν ξέρουν τι συμβαίνει ή έτσι τους διατάζουν και έτσι κάνουν, για να καταλάβουμε, κύριε Παντελιό. Γιατί νους, ο οποίος λέει αυτά τα πράγματα, ακόμη και το AI να του το πεις, θα γελάει. Μια και είμαστε στην τεχνολογία τώρα.
1: Πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις μελέτες.
0: 5,5 εκατομμύρια η μελέτη.
1: Και πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί τους οποίους συμβουλεύεται η πολιτεία προκειμένου να ολοκληρώσει μια τέτοια μελέτη.
0: Γιατί έγινε διαβούλευση, κύριε Παντελιό μου. Έγινε διαβούλευση,
1: δεν έγινε διαβούλευση, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ανήκουν σε διάφορες ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και για διάφορα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι κακό, είναι πολύ καλό και χρειαζόμαστε κάποιους τους ανθρώπους. Πρέπει να βαδίζουμε όλοι μαζί. Αλλά δεν
0: αναφέρεστε, για τις ΜΚΕΟ, αναφέρεστε για τις ΜΚΕΟ, οι οποίες αυτές παίρνουν εντολές από το Μαρόκο. Αυτές παίρνουν εντολές από το Μαρόκο, κύριε Παντελιό.
1: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ ονόματα.
0: Τα λέω εγώ, γιατί το Μαρόκο χρηματοδοτεί όλες αυτές τις ΜΚΕΟ, οι οποίες έρχονται εδώ στην Κεφαλονιά και όχι μόνο, και εδρεύουν, νοικιάζουν και φυτεύουν αυγά. Και δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, το είπε ο κύριος Βουλευτής, ότι στις παραλίες που πηγαίνω χρόνια, ποτέ δεν έχω δει αυγό χελώνας. Και βλέπω τις ΜΚΕΟ να φυτεύουνε. Εμένα μου τα λέτε. Δεν τα είπα εγώ.
1: Αυτό,
0: εγώ μεταφέρω
1: Βούτο,
0: αυτά
1: αλλά
0: που είπανε. Άρα, σαν βουλευτής και σαν Αντιπεριφερειάρχης, τι κάνεις που είσαι η εξουσία του τόπου. Δεν μπορεί να τους πεις, κύριε, τι κάνετε εδώ πέρα. Εδώ είναι η απορία.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα ερωτήματα είναι καταιγιστικά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Κεφαλονιά και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τους κατοίκους να μπορέσουν να συνηθίσουν αυτή τη νέα κατάσταση. Είναι σίγουρο και υπάρχουν ομάδες, ειδικά οι αλλοίς, οι οποίοι θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει 100%.
0: Καταστρέφονται.
1: Λοιπόν, θα πρέπει
0: αυτό να το
1: πούμε
0: σοβαρά. Μήπως είναι σκοπός αυτός να απομονώσουμε και αυτό τον τομέα. Θανατώσαμε τη χτινοτροφία. Μήπως θανατώνουμε και την αλληλεία. Μήπως θανατώνουμε και τα θαλάσσια σπορ, για να ξέρουμε δηλαδή. Και μετά μου έλεγε ο κύριος Σιγούτης να κάνουμε καταδύσεις, να κάνουμε τουρισμό καταδύσεων. Πώς θα κάνουμε τουρισμό καταδύσεων όταν απαγορεύει τα πάντα? Και πόσο το κουρασγυρόπλιο θα έρθει με 12 μίλια να μπει μέσα στα λιμάνια? Για πέστε μου.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολες απαντήσεις πραγματικά, κύριε Βούτο. Πρέπει να σεβαστούμε και το περιβάλλον.
0: Δεν βάζω τις ερωτήσεις προς εσάς. Τις βάζω για να τις ακούει ο κόσμος, για να καταλαβαίνει τι μέλη γενέστε, κύριε Παντελιό μου. Γιατί ξέρετε κάτι, μου είπε ο κ. Παθής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και πρόεδρος του Λιμνικού Ταμείου τώρα, ο οποίος έχει δύο ευθύνες τώρα, περισσότερες από ό,τι έχει, πώς μπορεί αυτή τη στιγμή να περάσουν που έχετε 5.000 μέλη στο Επιμελητήριο και κανείς να μην μπορεί να μιλήσει, που πρέπει να τον προστατεύσει το Επιμελητήριο επάνω στους τομείς της εργασίας αυτών των οποίων θίγονται? Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλα προβλήματα αυτά. Και,
0: ξέρετε κάτι, ο κύριος Λούκας, τον οποίο θα έχω μετά, παραιτήθηκε. Και ξέρετε γιατί παραιτήθηκε? Γιατί τον άφησαν σύξυλο, να το πω κεφαλονίτικα. Δεν βλέπει ότι αυτή την κίνηση που έκανε μαζί σας όλη η Επιτροπή Επιμελητήριο και τα λοιπά δεν λειτουργεί. Τι φταίει εδώ πέρα? Μήπως είναι, τους είπανε σταματήστε, θα περάσει το νομοσχέδιο, γιατί το είπε ο Γενικός Γραμματέας και στον κύριο Πανόπουλο και στην κυρία Βασιλείου, την οποία θα έχω αύριο, και στους υπόλοιπους φορείς που πήγαν στο Υπουργείο επάνω. Άρα μήπως λόγω εκλογών το αφήνουν και τους λέει ή μας ψηφίζετε ή δεν μας ψηφίζετε και ό,τι πάθετε χαλάλι σας, λέω εγώ ο κακόβουλος, ο δημοσιογράφος τώρα. Έτσι, λέω.
1: Υπάρχει αλήθεια, κύριε Πούτος, αυτό που λέτε.
0: Μα πάντα αλήθειες λέω, κύριε Παντελιό, πάντα αλήθειες λέω. Γι' αυτό δεν αρέσουν, γι' αυτό δεν αρέσουν. Γιατί κάποιοι πάνε να το θάψουν το θέμα και να μην ακούγεται καν. Και είναι απαράδεκτο αυτό. Απαράδεκτο. Το Λιξούρι τρεις παραλίες έχει και τις τρεις καταστρέφει. Και 24 παραλίες στην Κεφαλονιά. Μία η Κέρκυρα, μία η Λευκάδα και μία η Ζάκυνθο. Δεν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, αυτό είναι ιδιαίτερα.
0: Γίνεται Περιφερειακό Συμβούλιο και κανείς δεν μιλάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση. Γιατί το κάνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, να τους πούμε καλώς ήρθατε.
1: Και είναι θέμα εδώ, θα έλεγα, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια διρεκτίβα, να την πούμε έτσι, όπως έχει μάθει να τα ακούει ο κόσμος, η οποία λέει ότι θα πρέπει το ενδιαφέρον για τις θαλάσσιες ζώνες να αυξηθεί. Όμως μιλάμε για μια χώρα η οποία βρέχεται, έχει μια απίστευτη ακτογραμμή η Ελλάδα και δεν μπορούμε να την καταστρέψουμε. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν βρέχονται καθόλου κεντρική Ευρώπη.
0: Είπατε για την Ευρώπη.
1: Δεν τους αγγίζει καθόλου.
0: Είπατε για την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Τις τελευταίες δηλώσεις Ερντογάν τις είδατε με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Εδώ είναι παραλογισμός. Εδώ είναι ο συμψηφισμός. Εδώ είναι συμψηφισμός όμως, έτσι. Μήπως που χωρίζει και την Κρήτη στη μέση και λέει ότι θα βάλω, σήμερα είπε θα βάλω 400 μίλια. Εχθές έλεγε 200. Προχθές έλεγε θα κάνω εγώ επέκταση των ναυτικών μιλίων. Πού πάμε? Μήπως στα θαλάσσια πάρκα? Μήπως εκβιάζει την Ευρώπη στα θαλάσσια πάρκα? Μήπως, λέω εγώ. Μήπως.
1: Εγώ όμως θα ήθελα.
0: Για πάρτε τα κάτω να δείτε πώς συμψηφίζονται.
1: Θα ήθελα λοιπόν πέραν όλων αυτών να βάλω στο κάδρο και το θέμα που έχουμε την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι άλλο από το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Η καταστροφή. Τέλος.
1: Το οποίο θα επηρεάσει, γιατί η Κεφαλονιά, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι γεμάτη από μικρές ιδιοκτησίες.
0: Και όχι μόνο.
1: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν μεγάλες ιδιοκτησίες. Εδώ με το Στανιό βρίσκουμε 4 στρέμματα. Εάν πάμε την αρτιότητα στα 12 στρέμματα, αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν δύο ζώνες. Μία ζώνη που ξενοδοχειακές μονάδες, μεσαίες και μεγάλες θα αναπτυχθούν και μία ζώνη που δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί τίποτα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν πάει στα 12 στρέμματα, αν πούμε αυτή τη στιγμή ότι ένας μέσος κλήρος είναι τα 4 στρέμματα, θα πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε επί 3. Αν δηλαδή επρόκειτο να γίνουν κάποιες επενδύσεις στο νησί μας, αυτές θα γίνουν διά 3.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα πάρω εγώ το παντελιό το οικόπεδο δια πινακίδος φακής, έτσι τσάμπα δηλαδή να το πω λαϊκά, γιατί δεν θα μπορώ να κάνει τίποτα και θα κάνω εγώ μετά την επένδυσή μου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα, κύριε Παντελιό.
1: Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί το οποίο δεν είναι ανεπτυγμένο, κύριε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή
0: είναι παρθένο, είναι παρθένο και είναι καμάρι μας αυτό.
1: Και δεν βλέπεις τίποτα.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά έχει περιθώριο να αναπτυχθεί, κύριε Βούτο.
0: Ναι.
1: Έχει περιθώριο ανάπτυξη.
0: Λέμε ναι στην ανάπτυξη, αλλά σωστή όμως ανάπτυξη, έτσι. Όχι
1: σωστή
0: να μας κόβει.
1: Ακριβώς.
0: Όχι να μας κόβει. Δηλαδή, να σας πω τι γίνεται. Μου είχε αφήσει ο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα οικόπεδο τζάκετο. Και μου είχα ρωτήσει μηχανικούς, γιατί είναι επί του δρόμου. Δεν είναι χαρακτηρισμένος ο δρόμος ακόμη. Προσέξτε, εδώ είναι όλη η ιστορία. Ήταν επί του δρόμου όλο το οικόπεδο και μου λέει τρεις γκαρσονιέρες. Τώρα τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι γίνεται, του λέω Διονύση μου, είναι και το όνομά μου, μου λέει τέλος. Του λέω τι τέλος, ξέχασέ το λέει, πούλησέ το, ακόμη και ένα πεντακουσάρικο να μην το έχεις πάνω σου. Του λέω γιατί, μου λέει μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο. Που είναι 1200 μέτρα, είναι 1200 μέτρα. Προσέξτε όμως τι γίνεται, δεν είναι ο δρόμος χαρακτηρισμένος. Και από τη στιγμή που δεν είναι χαρακτηρισμένος, είναι μη άρτιμο, μη οικοδομήσιμο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον τώρα. Με τα παλιά, εσείς έχετε ένα ξενοδοχείο σε έναν δρόμο αγροτικό, τον οποίο σας έβαλε ο δήμαρχος και σας έφτιαξε τσιμέντο η πίσα και λέτε, ορίστε, έχω έναν δρόμο και το ξενοδοχείο μου είναι μια χαρά. Να όμως που είναι παράνομο αυτή τη στιγμή, βάσει του νέου νόμου του χωροταξικού, που λέει ότι αν δεν είναι χαρακτηρισμένος ο δρόμος, είναι παράνομο και το ξενοδοχείο, ακόμη και το παλιό, και δεν του δίνω άδεια περιβαλλοντική. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Και πώς θα τη διορθώσει ο Δήμος αυτή την ιστορία, όταν ο Δήμος έστρωσε το δρόμο παράνομα και σου είπε ότι μην ανησυχείς, εγώ σου έστρωσα το δρόμο και χτίσει ξενοδοχείο? Δηλαδή αντίκειται το ένα με το άλλο.
1: Βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα η οποία θα είναι πάρα πολύ σκληρή για τα νησιά μας και για την Κεφαλονιά και για την Ιθάκη, αλλά και κατά τη γνώμη μου και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσεις 3-4 τουριστικές περιοχές οι οποίες είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα, όλες οι υπόλοιπες είναι υπό ανάπτυξη.
0: Μα στο Λιξούρι τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι σε δρόμους αγροτικούς, κύριε Παντελιό μου. Το ξέρετε πολύ καλά. Ο δρόμος που έχει χτίσει ο κύριος Ρίτης είναι αγροτικός. Και ζήταγε ο άνθρωπος να του φτιάξουν έναν δρόμο να τον χαρακτηρίσουν, όχι μόνο για το ξενοδοχείο του, που είδατε τι εκατομμύρια έχει δώσει ο άνθρωπος, αλλά και για τα υπόλοιπα.
1: Μια πολύ ωραία μονάδα.
0: Και δεν το έχουν περάσει μέχρι τώρα. Και τώρα με τον καινούργιο νόμο, τι θα γίνει δηλαδή το ξενοδοχείο του, μπορώ να μάθω?
1: Είναι δυστυχώς καταπληκτικά ερωτήματα.
0: Εδώ το επιμελητήρια, τα επιμελητήρια, όχι το επιμελητήριο, τα επιμελητήρια δεν πρέπει να πάρουν θέση, να τους πούνε κύριε καταστρέφεται την ανάπτυξη και τα μέλη μας τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά με επιχειρήσεις τέτοιου είδους.
1: Βεβαίως το επιμελητήριο έλαβε τα μέτρα του. Νομίζω ότι σήμερα ο κύριος Παθής στέλνει την πρόσκληση, καλεί όλο τον επαγγελματικό κόσμο της Κεφαλονιάς πέραν του επιμελητηρίου και τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους συλλόγους, τους εμπορικούς και ό,τι επαγγελματική οργάνωση υπάρχει στην Κεφαλονιά για διαβούλευση μεθαύριο το απόγευμα. Να συζητήσουμε δηλαδή και να παρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με την διπλή ιδιότητά του και αυτή του Προέδρου του Επιμελητηρίου αλλά και του Δημοτικού Συμβούλου και να εκθέσει την κατάσταση.
0: Μα είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Ταμείου που σημαίνει ότι έχει και το θαλάσσιο κομμάτι αυτό
1: και
0: με τις ιστορίες με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: καταλαβαίνετε ακριβώς. Ότι έχει τρεις ευθύνες τώρα, όχι μία. Τώρα ποια ακριβώς. Θέση να πάρει του Δημοτικού Συμβούλου που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρουμε τι θέση θα πάρει του Προέδρου του Ελληνικού Ταμείου ή του Επιμελητηρίου. Εδώ είναι η ουσία.
1: Κοιτάξτε, το συμφέρον της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, κύριε Βούτο, είναι ένα. Και αυτό θα είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει.
0: Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει, κύριε Παντελιό μου. Δεν το έχουν καταλάβει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μετά από αυτά που βλέπουμε, δεν το έχουν καταλάβει. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε καταστρέψει την πρωτεύουσα του νομού μας και δεν μπορεί ένας άνθρωπος από το χωριό να κατέβει κάτω να ψωνίσει οτιδήποτε. Εντάξει, δεν το έχουμε καταλάβει. Και μετά λέμε για χωροταξία και μετά λέμε για θαλάσσια πάρκα. Τι θέση θα πάει, για πέστε μου. Εγώ σας λέω ότι παίρνει θέση υπέρ σας. Και λέει, όχι, εγώ σαν δήμος και σαν τοπική αυτοδιοίκηση δεν συμφωνώ. Και πώς θα τον ακούσει από το Υπουργείο, ότι έχει πάρει απόφαση να το ψηφίσει.
1: Εγώ είμαι σίγουρος, κύριε Βούτο, ότι μπροστά σε αυτό το νομοσχέδιο και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου σίγουρα θα βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση που θα είναι όλοι μαζί ενωμένοι και θα είναι υπέρ του κατοίκου των νησιών μας, η οποία θα είναι σίγουρα καταπληκτική απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Ναι, αλλά όταν αυτή τη στιγμή ο κύριος Λούκας παραιτείται, κάτι βλέπει, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που είχε πάρει την πρωτοβουλία και ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία και αυτή την υπέροχη παρουσίαση που κάνατε όλοι εκεί στο θέατρο, που όπως καταλάβατε, κάποιοι που είναι ανώτεροι στην εξουσία και στην καρέκλα, είδατε τι είπανε. Θα το διορθώσουμε μετά την ψήφιση. Άρα έχουν πάρει την απόφαση. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Το είπε και ο Γενικός Γραμματέας, δεν τα λέω εγώ, στην επίσκεψη που είχαν πρόσφατα οι κύριοι. Δηλαδή, εμείς τι απόφαση θα πάρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν αυτοί το έχουν προγραμματίσει άνευ διαβούλευσης και λένε θα το ψηφίσουμε όπως έχει. Όπως έχει. Αυτό λένε και επιμένουν. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και τι, από πού δέχονται αυτή την πίεση να καταστρέψουν τα νησιά μας. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μισή αλήθεια αυτά που λένε. Οι οποίες...
0: Μετακινηθείτε λίγο γιατί κάνετε κάποιες διακοπές και δεν σας ακούω. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Δεν ακούω, δεν σας ακούω εσάς. Για μετακινηθείτε λίγο ή αν έχετε Bluetooth.
1: Λεπτό, δώστε μου ένα λεπτό γιατί μπήκα...
0: Το κατάλαβα. Αν έχετε Bluetooth, βγάλτε το γιατί κάνει και αυτό διακοπές καμιά φορά.
1: Ωραία, το βγάζω.
0: Τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: τώρα ακούγεστε πεντακάθαρα.
1: Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις ρυθμίζουν νομοσχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί και πάρα πολλές φορές αναιρούν πράγματα τα οποία είναι επιζήμια. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε και την κυβερνητική πλευρά και να δικαιολογήσουμε την κατάσταση. Αλλά από εκεί και πέρα βρισκόμαστε τώρα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία είναι μη αναστρέψιμη ούτε από εκεί ούτε από οτιδήποτε. Γιατί αν ψηφιστεί η αρτιότητα στα 12 στρέμματα αλλάζει εντελώς το περιβάλλον, ακόμα και η ανθρωπογεωγραφία του νησιού της Κεφαλονιάς.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε.
1: Είμαστε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή.
0: Όπως τα λέτε.
1: Λοιπόν, εδώ,
0: πού
1: εδώ
0: θα πάμε στο βουνό, επάνω κάτι... στον Ένο, πού θα πάμε. Στο Ρούδι, πού εδώ, θα πάμε. Εδώ... Γιατί δεν έχουμε πεδιάδα εμείς, όπως έχει η Ζάκηθο, όπως έχει η Κέρκυρα. Έχουμε βουνά. Και πολύ λίγα κομμάτια για εξοπλισμούς και για ξενοδοχεία και ανάπτυξη, όπως είπατε κι εσείς, και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε οριζόντια και κάθετα.
0: Ναι, αλλά ποιος το καταλαβαίνει όμως, κύριε Παντελιό μου. Ξέρετε κάτι, εδώ, τώρα μου ήρθε ένα από τα δελτία ειδήσεων και λέει η οικονομία και η κυβέρνηση, η ακρίβεια, η κακή καθημερινότητα θα αποδειχθούν καθοριστικά για τις εκλογές. Ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του, καθημερινά υποφέρει από τις ανεπανάληπτες δυσλειτουργίες του ελληνικού κράτους και την ακρίβεια. Δηλαδή, πού πάμε? Δεν φτάνει που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα για το καλοκαίρι και ο τουρίστας αλλά και ο ίδιος ο πολίτης και πάνε να περάσουν μέσα στο καλοκαίρι νομοσχέδιο να καταστρέψουν αυτά ακριβώς που λέμε. Είναι στα καλά τους. Δέχονται εντολές και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Τι συμβαίνει για να καταλάβω δηλαδή.
1: Ελπίζω ότι...
0: Δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν πολιτικό κόστος, δεν το καταλαβαίνουν ή δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί μέχρι που χτες έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκη χάος, αλλά χτες στην συνέλευση που μίλησε, έλεγε Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη ή πώς το λέει, τους άλλους που ανέφερε, και όταν θα χτυπήσει λέει το τηλέφωνο το κόκκινο, να δούμε λέει τι θα απαντήσουν σε μια κρίσιμη κατάσταση. Δηλαδή τι μας φοβίζει, ότι θα μας κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι και είναι ικανός αυτός να αντισταθεί? Όταν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι χωρίζουν την Κρήτη στη μέση και λένε ότι θα πάρουν και 150 νησιά. Δηλαδή τι να εμπιστευτώ, κύριε Παντελιό μου? Εδώ είναι η ουσία. Αυτά βλέπει ο κόσμος και ξέρετε κάτι, ουέ καλή μονό μας να μην πάει να ψηφίσει. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε, βέβαια, τελείωσε.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, κύριε Βούτο,
0: γιατί θα σας περάσουν τα νομοσχέδια αυτά που σας περνάνε και δεν θα μπορεί να βγάλει άχνα και θα σου πει, κύριε, με ψήφισε ο λαός. Ο λαός του 20% και το 70% είναι αποχή που βγήκαμε πρώτοι στην Κεφαλονιά. Γιατί αυτές είναι οι σκληρές αλήθειες τις οποίες θάβουνε, υπάρχει μούγκα, δεν μιλάμε τίποτα και άστο να το περάσουμε και δεν θα το πάρει χαμπάρι κανένας. Εγώ σας λέω το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα να πάρει, έτσι, απόφαση και να πει, κύριε, δεν δεχόμαστε. Και μπράβο τους, θα τους πούμε χίλια μπράβο. Όταν η κυβέρνηση λέει, εγώ θα το ψηφίσω, τι μετράει, η απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή η απόφαση της κυβέρνησης?
1: Όχι, η απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συμβουλευτική.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά έχουμε συνηθίσει...
0: Άρα δεν μας υπολογίζουν. Βλέπουμε... Όταν θα είναι εκλογές όμως σε λίγο καιρό, θα έρθουν όλοι να μας χτυπήσουν την πόρτα, ναι ή όχι?
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
0: Α,
1: αλλά εγώ θα ήθελα να επανέλθω εδώ στο προηγούμενο που είπατε, στο θέμα των εξοπλιστικών, ότι διανύουμε μία περίοδο που με περηφάνεια βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τέτοιο εξοπλισμό, δεν είχε ποτέ φρεγάτες, το πρόγραμμα των F-35 που προχωράμε και γενικότερα βλέπουμε τις ένοπλες...
0: Μας φοβόνται, κύριε Παντελιό, μας φοβόνται, το ξέρω αυτό. Και έτσι, ποτέ η Ελλάδα δεν είχε φοβηθεί, γιατί και εγώ στο πολεμικό ναυτικό υπηρέτησα και είχα τότε υπηρέτησα που ήταν το ΣΥΣΜΙΚ με τους Τούρκους. Το ξέρετε ότι μας έλεγε ο Ναύαρχος, τους είχαμε κλειδωμένους και δεν μας αφήσανε και στα Ήμια και στο, τότε με το ΣΥΣΜΙΚ. Τους είχαμε κλειδωμένους και θα τους ρημάζαμε και θα τους βουλιάζαμε. Αλλά δεν τους αφήσανε. Άρα έχω εμπιστοσύνη εγώ και στα παιδιά μας που υπηρετούν και, και στους εξοπλισμούς που έχουμε και στα πάντα. Μας φοβούνται οι Τούρκοι. Αυτό είναι το ξέρω αυτό. Αλλά αυτούς τους αφήνουν. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και κόβει τις παροχές σε εσάς για να κάνετε εξοπλισμό στα ξενοδοχεία σας και να κάνετε και ανακατασκευές και οτιδήποτε άλλο. Τι να το κάνω εγώ και να παίρνει 70% η περιφέρεια στην Κέρκυρα και να σας μοιράζει το 30% στα υπόλοιπα, λες και είσαστε ζητιάνοι και δεν μιλάει πάλι κανένας. Λοιπόν, παίρνει το φορέα του ΕΝΟΥ που έχουμε το μοναδικό έλατο στον κόσμο και που πρέπει να το προστατεύσουμε και μας παίρνει το φορέα και το πάει στη Ζάκηθο. Έχει μείνει με έναν άνθρωπο, κλείνουν οι υπηρεσίες μία μετά την άλλη, δεν έχουν το λιμεναρχείο κόσμο, δεν έχει η αστυνομία κόσμο. Πώς θα ελεγχθούν όλα αυτά, μπορείτε να μου πείτε? Πώς θα ελεγχθούν? Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι εις βάρος μας, εις βάρος μας, σε εμάς αυτούς τους παλαβούς που έχουμε αποφασίσει να κάτσουμε σε αυτό το Άγιο νησί να ζήσουμε. Τα παιδιά μας νομίζετε ότι θα κάτσουν μετά από αυτά που βλέπουν? Όταν τους δώσετε την περιουσία σας και την έχει καταστρέψει εντελώς και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, επέκταση στο παιδί σας ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτάω.
1: Είναι δύσκολο πραγματικά.
0: Είναι ερωτήσεις αυτές που μου βάζει ο λαός και μου λέει ρώτησέ τους. Ρώτησέ τους να δούμε τι θα σου απαντήσουν. Και δεν φταίτε εσείς, δεν είστε πολιτικός εσείς. Εσείς αγωνιζόσαστε σαν επιμελητήριο. Αλλά από πάνω είναι το κακό που ξεκινάει. Δυστυχώς, γιατί οι βουλευτές θα ψηφίσουν τις διαταγές και τις εντολές της κυβέρνησης για να είναι τα καλά παιδιά. Δεν μπορεί να πει όχι, δεν ψηφίζω, έτσι. Και αν ψηφίσει ο κύριος βουλευτής μας όλα αυτά, το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο, πώς θα μπορεί να αντιμετωπίσει το λαό της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης μετά? Θα τους πει τι, ψήφισα την καταστροφή σας, για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα τους απαντήσει, κύριε Παντελιό μου?
1: θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Μα το είπε ο Υπουργός. Το είπε ο Υπουργός και το είπε ο Γενικός Γραμματέας. Θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί και μετά βλέπουμε. Μετά βλέπουμε. Δηλαδή το πολιτικό κόστος φοβόνται. Τίποτα άλλο. Ξέρω, έχω δίκιο, το ξέρω, αλλά πού το βρίσκω. Πού το βρίσκω επιτέλους. Και ξέρετε κάτι, δεν παλεύω για τον εαυτό μου, δεν έχω συμφέροντα. Ούτε ξενοδοχεία έχω, ούτε επιχειρήσεις έχω. Μια ψωροσύνταξη που μου την έφαγε ο Κατρούγκαλος που να τον φάει ο Μιμπό τώρα, έτσι. Και μου φάγε την αποζημίωση. Είχαμε 8,5 εκατομμύρια απόθεμα οι δημοσιογράφοι στο ταμείο μας και μας το φάγε όλο, κύριε Παντελιό μου. Λοιπόν, τι να πρωτοεμπιστευτώ και μου έρχεται τώρα ξανά ο ηγέτης, ο οποίος για 49 χρόνια, πόσα χρόνια, για 90 χρόνια μας έχει δεσμεύσει στην Ελλάδα και την έχει πάει εκεί που την πήγε και θέλει να το παίξει πάλι ότι δεν έκανε τίποτα, είναι όλα καθαρά τώρα. Ο Σωτήρας, γιατί πρέπει να τα λέμε για όλους. Πρέπει να τα λέμε για όλους, γιατί μερικές φορές τον Πολάκη το λένε τρελό, αλλά ο Πολάκης βγάζει αλήθειες. Και δυστυχώς αυτός που λέει τις αλήθειες προσπαθούν να το βουλώσουν το στόμα. Δεν θα βουλώσουμε το στόμα μας, θα τα λέμε ή τους αρέσει ή όχι. Αλλά δεν θα αφήσουμε αυτό το νησί τα παιδιά μας να φύγουν. Γιατί αν φύγουν τα παιδιά μας, θα κάθομαι εγώ και ο Παντελιός και θα σκοτωνόμαστε στο καφενείο που θα πίνουμε ένα καφέ. Αλλά θα είναι αργά, κύριε Παντελιό μου.
1: Να είστε σίγουρος ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, κύριε
0: Παντελιό. Το εύχομαι και ο Άγιος Γεράσιμος να μας βοηθήσει.
1: Μεταξύ μας θα έχουμε πάντοτε αγαθές.
0: Εύχομαι ο Άγιος Γεράσιμος να τους φωτίσει. Εύχομαι ο Άγιος Γεράσιμος να τους δώσει λίγο φως και να μην κάνουν αυτό το έγκλημα. Γιατί αν ψηφίσουν θα κάνουν έγκλημα, κύριε Παντελιό μου. Το καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είναι έγκλημα να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή καταστρέφουμε τη θάλασσα, καταστρέφουμε το βουνό, καταστρέφουμε τα πάντα. Και έχουμε και τη χτινοτροφία, την οποία την αποτελειώσαμε. Τι θα κάνουμε στο νησί, να ξέρω δηλαδή. Τρεις μήνες θα έρχονται οι τουρίστες και μετά θα σβήνουν τα φώτα και θα είναι σκοτάδι και θα συγχωνόμαστε να πάμε στον Άγιο να μονεύσουμε, να γίνουμε καλόγεροι. Τι θα κάνουμε δηλαδή.
1: Είναι λίγο αργά τώρα.
0: Για να μονεύσουμε. Εδώ μου είπε ένας να πάει να γίνω παπάς. Του λέω το μόνο που δεν έχω κάνει είναι να γίνω παπάς.
1: Αυτό όντως είναι.
0: Θα κάνω ένα ευχέλιο και θα παίρνω 50 ευρώ. Αλλά περιμένω μετά που σας ζήσω με αυτή την ψωροσύνταξη, δεν θα μπορώ. Μετά από αυτά που φτάσαμε 20 ευρώ τα κεράσια, 20 ευρώ τα κεράσια και τα δίνει 1,60 ο παραγωγός. 1,60 και τα πουλάνε 20. Καταλάβατε τι γίνεται. Και περιμένουμε ότι ο τουρίστας θα έρθει στην Κεφαλονιά να ζήσει με τέτοιες τιμές και να

0: Πώς αντέξετε εσείς με τα εστιατόρια?
1: Αλλά είναι δύσκολα πράγματα.
0: Είδατε κανείς να σας πει ότι κύριε Παντελιό, εδώ είμαι. Συμπαρίστα με στο πρόβλημά σας και θα σας βοηθήσω. Πρέτς, που λέγε ο πολίτης. Άρα τα βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουμε να δούμε τι θέση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και λέω εγώ τώρα, επήρε ομόφωνη απόφαση και είναι υπέρ σας. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, ποιος κοροϊδεύει ποιον, κύριε Παντελιό, για να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί έπρεπε να είναι ο βουλευτής παρών και να δεσμευτεί και να πει, κύριε, ναι, μεν θα το ψηφίσω, αλλά δεσμεύομαι ότι αν βγούμε, γιατί είναι και το αν βγούνε. Αν δεν βγούνε, σου λέει καλά να πάθετε, δεν μας ψηφίσατε. Καταλάβατε το νόημα?
1: Απόλυτα.
0: Πονηρά ο Σάκης κοιτάζει. Λοιπόν, να δεσμευτεί ο βουλευτής και να πει, κύριε, δεν θα το ψηφίσω. Και να του πούμε μπράβο. Να το ψηφίσουμε όλοι. Γιατί θα στηρίξει τον τόπο του. Γιατί θα βλέπει τον τόπο του να ζωντανεύει. Γιατί και αυτός έχει εγκαζόμενα η γυναίκα του. Δηλαδή είναι μια επιχείρηση που βλέπει το δράμα που μπορεί να περάσει ακόμη και η γυναίκα του που έχει την επιχείρηση. Δεν είναι εκτός πραγμάτων. Άρα...
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι στην κοινωνία.
0: Άρα
1: μας,
0: τι είναι? Να είσαι το πόδι. Να είσαι καλός στον κύριο Μητσοτάκη ή καλός στην κοινωνία που σε ψήφισε και σε εμπιστεύτηκε? Ιδού η απορία. Τα είπα και
1: έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να βρουν μία τέχνη να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μία τέχνη πολιτική την οποία την ξέρουμε. Του θα και ο Μαυρογιαλούρος είδατε τι έπαθε. Έτσι. Περίμενε πως θα περάσει η γυναίκα να πάει να γεννήσει στο κέντρο υγείας, το οποίο δεν είχε γίνει. Έτσι έχουμε και εμείς το κέντρο υγείας στη Σάμη και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας χωρίς γιατρούς. Να πως είναι αληθινά όλα, ακόμη και τα έργα, και βγαίνουν αληθινά. Με ένα παθολόγο στο νοσοκομείο μας και θέλουμε τουρισμό, έτσι. Και έρχονται και τρία κουρασγερόπια την ημέρα. Αν νομίζει να χρειαστεί κάτι.
1: Πάντως εδώ πρέπει να πούμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο νοσοκομείο μας,
0: Άγιε,
1: από αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν, Άγιε, και από τους νοσηλευτές,
0: ο Θεός
1: είναι πάρα πολύ καλές.
0: Έτσι.
1: Και είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια ποιότητα.
0: Ναι, αλλά το μάθατε το άλλο, κύριε Παντελιό μου. Πέντε από τους εξαίρετους γιατρούς παίρνουν σύνταξη. Πέντε, όχι ένας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα φύγουν οι κορυφαίες οι γιατροί. Οι γιατροί αυτοί, οι άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους μέσα. Νοσηλευτές έχουν φύγει 28. Έτσι. Είναι στοιχεία επίσημα από τον πρόεδρο των εργαζομένων. Δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, τι θα γίνει με τους πέντε γιατρούς που θα φύγουν? Ποιος θα έρθει μετά?
1: Πάντως προς στιγμήν, επειδή δυστυχώς πηγαίνω συχνά στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς,
0: μακριά,
1: πρέπει να πω ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πάρα πολύ καλές σε όλα τα επίπεδα. Πραγματικά σε όλα τα επίπεδα είναι εξαιρετικές.
0: Εύχομαι οι άνθρωποι αυτοί,
1: είμαστε τυχεροί,
0: να τους προστατεύει ο Άγιος μας και να τους δίνει χρόνια και να μας αφαιρεί από εμάς χρόνια. Τι άλλο να σας πω?
1: Έτσι,
0: εντάξει, έχω κάνει αγώνα, κύριε Παντελιό μου, και το ξέρετε πολύ καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω περάσει πάρα πολλά από αυτό το νοσοκομείο, χωρίς να φταίνε ούτε οι γιατροί ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά το σύστημα, έτσι, και παλεύω να διορθώσουμε το σύστημα. Όχι με τους εργαζόμενους, όχι με τους γιατρούς. Το σύστημα.
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Συμφωνούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ούτε είναι αυτό ευχάριστο να έρχονται αεροπλάνα και ελικόπτερα με μεταγωγές συνέχεια. Γιατί στοιχίζουν 3.500 ευρώ η κάθε μεταγωγή, το ξέρετε. 3.500 ευρώ. Αν μαζέψουμε τα λεφτά αυτά του χρόνου, έχουμε φέρει τους καλύτερους γιατρούς εδώ. Αλλά ξέρετε γιατί δεν έρχονται? Πώς έρθει ο γιατρός με ένα χιλιάρικο όταν θέλει 500 ενίκιο και τα υπόλοιπα πρέπει να ζει στην οικογένειά του? Όταν έχουμε τα εργατικά εδώ πέρα ολόκληρη πολιτεία και δεν την εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια να την ανακαινήσουμε.
1: Μα νομίζω ότι ο Δήμος καλύπτει σε κάποιες
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Είχα ακούσει ότι καλύπτει τα
0: ενίκια. Η περιφέρεια τσακωθήκανε χτες, δεν ξέρω αν το είδατε, γιατί πάνε να κόψουν αυτή την επιχορήγηση. Και δεν απάντησε ο Περιφερειάρχης στην κυρία Μπαλού που τον ρώτησε, θα συνεχίσετε την επιχορήγηση? Και της λέει, δεν σου απαντάω. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Γιατί 70% η Κέρκυρα, το ΕΣΠΑ, και εσείς κύριε Παντελιό μου στην Κεφαλονιά να μην μπορείτε να πάρετε ΕΣΠΑ? Και τα εγκαιζόμενα δωμάτια που παλεύει ο κύριος Τσατσάρος τόσα χρόνια για να πάρετε και εσείς την επιχορήγηση και να κάνετε ανακαίνιση, και τόσα

0: άλλοι συνάδελφοί σας. Γιατί εδώ είμαστε ρηγμένοι, δεν το καταλαβαίνω. Τι είμαστε εμείς. Να τα προβλήματα. Να τα προβλήματα. Σκαδεμένο νότος, έτσι έχουμε ένα, το ωραιότερο νησί και πρέπει να το καταλάβουν και γι' αυτό μας τα κάνουν αυτά που μας κάνουν, γιατί ξέρουμε ότι αν αναπτυχθούμε περισσότερο θα χάσουνε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς αντιμετωπίζετε το ένα νησί προς τα κάτω και το άλλο νησί προς τα πάνω. Έτσι, είδαμε κρούσματα ποντικιών που είναι σαν γάτες. Το ξέρετε ότι οι γάτες τρέχουν όταν βλέπουν τα ποντίκια, φεύγουνε. Για να καταλάβουμε δηλαδή που βρίσκομαι. Και βγήκε ο Δήμαρχος, αγανακτισμένος, που είναι και πρόεδρος των Δημάρχων, ο φίλος μου ο Γιώργος Στασινόπουλος, να μπορέσει να συμμαζέψει όλη αυτή την εικόνα. Κατεβαίνοντας από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, δεν είναι να συναντάμε τη βρωμιά με τα σκουπίδια. Έχουμε εμείς τέτοια πόλη, το καθαρότερο νησί. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει. Όχι. Τι έχουμε.
1: Εδώ ίσως είμαστε, δεν το έχουμε καταλάβει. Η Κεφαλονιά είναι αρκόντισα.
0: Α, μπράβο.
1: Η ευταξία είναι κάτι το μοναδικό.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να το προστατεύσουμε, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει και οι έχοντες εξουσία και καρέκλα. Όχι να διαφορούνε. Όχι να διαφορούνε. Εδώ είναι ουσία. Μαζί με το λαό και μαζί με τους επιχειρηματίες να παλέψουνε για το καλό του τόπου. Δεν μπορούνε στο σπιτάκι τους και να πάρουν τα παιδιά τα σκύπτρα που είναι μορφωμένα, έχουν τα διπλώματα, έχουν τις ξένες γλώσσες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να πηγαίνει εκπρόσωπος για τον τουρισμό και να μην ξέρει να μιλήσει εγγλέζικα και να παίρνει μεταφραστή. Δεν γίνεται, κύριε Παντελιό μου. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό είναι σαφές.
0: Είπα πολλά κακά σήμερα, θα έχω φάει πολύ βλαστήμια, αλλά δεν με πειράζει. Έχω ένα φυλακτό από τον Άγιο Γεράσιμο και από τον Άγιο Διονύση και με φυλάνε. Δόξα τω Θεώ.
1: Να είστε καλά, κύριε μου.
0: Μα δεν πρέπει καλά να τα λέμε, κύριε Παντελιό μου. Δεν πρέπει να τα λέμε. Η κοινωνία, ξέρετε κάτι, όταν σας ακούει τους πολιτικούς και γενικά τους έχοντες καρέκλα, σου λέει ρε Σάκη, σε κοροϊδεύουνε. Είναι ορισμένοι που τους εκτιμώ και γι' αυτό μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ξέρω ότι κοιτάτε διαφορετικά τον τόπο σας και τον αγαπάτε και παλεύετε για να επιζήσετε. Λοιπόν, εσάς κοντά σας θα είμαι. Πάντα, αυτό δεν το ξέρω.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω μετά το Δημοτικό Συμβούλιο να με ενημερώσετε ότι πήγαν τα πράγματα ευχάριστα. Μη σας πούνε μα, μου, σου, του, δεν μπορούμε ή θα, θου και τα λοιπά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι τα πράγματα προμελετημένο το έγκλημα. Έτσι,
1: προμελετημένο το έγκλημα. Είμαι στη διάθεση σας, κύριε Κούτο. Είμαι στη διάθεση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, κύριε Παντελιό μου. Καλημέρα. Καταλάβατε πώς είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Χώρο ταξικό. Πάνε για να καταστρέψουν τα πάντα. Θα το ψηφίσουν χωρίς διαβούλευση. Και φυσικά ό,τι απόφαση να πάρει και το Δημοτικό Συμβούλιο, συμβουλευτική είναι. Δεν τους υπολογίζουν. Το θέμα είναι να δεσμευτεί ο βουλευτής και να πει κύριε δεν το ψηφίζω. Για να του πω χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Γιατί θα παραδώσει το νησί στα παιδιά του. Θα του αρέσει μετά να μην μπορούν να κάτσουν τα παιδιά του εδώ να δουλέψουν την επιχείρησή τους ή κάτι άλλο. Γιατί τα παιδιά μας βλέπουν μπροστά. Έτσι και μπράβο τους.

Οι δείχτες ανάπτυξης, οι αναβαθμίσεις και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση για να πείσει τους πολίτες ότι ζουν στην Ελβετία και απλά δεν το έχουν καταλάβει. Καταλαβαίνετε δούλευμα που μας κάνουν. Η καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών όμως είναι, κύριοι, αμπίνυχτη και δείχνει ότι μια χώρα που βράζει από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την οικονομική ανασφάλεια, δεν μπορεί το 78% των Ελλήνων να δηλώνει ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει προσωπικά, το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλη απόσταση από το μέσο όρο. Άρα ποιος κορυδεύει ποιον?

Ακούστε τα στοιχεία που πονάνε. Το 26,4% των οικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει για στέγαση στην Ευρωζώνη με 7,7%. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στο στεγαστικό βάρος. Ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει στο 27,5%, πολύ πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο 21,8%. Οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες συνεχίζονται. Πετρέλαιο θέρμανσης συν 53,2%. Πετρέλαιο κίνησης συν 32,4%. Σύνε, όχι μείον, βενζίνα συν 17,1%. Ενίκεια συν 7,6%. Και το μοσχαράκι μας συν 19,2%. Οι πολίτες λοιπόν έχουν πλέον την αίσθηση ότι η οικονομική ανάκαμψη μένει στα χαρτιά και στα στατιστικά στοιχεία, ενώ η καθημερινότητά τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Έτσι κύριε Μητσοτάκη μου, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πού να το καταλάβετε εσείς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου λοιπόν, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η οικονομία και η ακρίβεια είναι το κεντρικό θέμα των επόμενων εκλογών και οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής δεν είναι παροδική αλλά έχει παγιωθεί. Ακόμη και οι πολίτες που αποδέχονται ότι υπάρχει κάποια πρόοδος σε ορισμένους δείκτες δηλώνουν ότι δεν τη βλέπουν στην τσέπη τους. Γιατί έχουν καταλάβει πως η χώρα δεν παράγει τίποτα και τα έσοδα προκύπτουν από το υψηλό ΦΠΑ και το μεγάλο εθνικό φόρο, οι οποίοι με τη σειρά τους αποδίδουν ακόμη περισσότερα όπου υπάρχει ακρίβεια. Αυτή η κατάσταση ευνοεί τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα νέα σχήματα όπως την κυρία Καρισιανού και άλλους, να λένε αυτά που λένε, όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κινδυνεύει να χάσει σημαντικό τμήμα της μεσαίας τάξης και των παραδοσιακών ψηφοφόρων της που νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ανατρέψει το κλίμα αυτό με παρεμβάσεις επιδοτήσεις καλάθια του οικοκυριού μπέτρα στέγασης, αλλά οι πολίτες τα βλέπουν αυτά ως ψυχουλά. Άρα σε μια προεκλογική χρονιά που πάμε, η οικονομία δεν είναι απλώς ένας δείκτης, είναι ο παράγοντας που κρίνει τα πάντα. Και όταν λέμε οικονομία, εννοούμε την τσέπη των πολιτών, όχι τη ελίτ. Έτσι, όχι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το ξέρετε ότι τα κέρδη των εταιριών με τα καύσιμα είναι 2,5 εκατομμύρια την ημέρα επιπλέον. Το διαβάσατε, έτσι.

Επίσης να επιστήσουμε και άλλο ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, για να το ξέρετε και να φέρουμε προ των ευθυνών τους όλους αυτούς τους αρμόδιους της Δημοτικής Επιτροπής, ότι είδατε ένα στάδιο το οποίο πραγματικά είναι καμάρι, το στάδιο του Περγωτή, και θα γίνουν και τα Περγότια και όλα αυτά. Και δεν φτάνει αυτή η ιστορία. Είδαμε και πάθαμε να το επισκεφάσουμε και βλέπουμε ότι το καλοκαίρι ετοιμάζονται για να κάνουν συναυλίες, να μπουν μέσα τα φορτηγά, τα 40 τόνα και όλα αυτά, και καταλαβαίνετε τι καταστροφή θα κάνουν και στο Ταρτάν και σε όλα αυτά τα καινούργια επίπεδα που έχουν βάλει. Μόνο και μόνο για ποιο λόγο? Για να έρθουν αυτοί να κάνουν τις αρπαχτές και να φύγουνε? Γιατί ο Δήμος δεν κερδίζει τίποτα, ούτε το στάδιο παίρνει τίποτα. Μόνο αν πληρώσουν κάποια φώτα και τα λοιπά. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να δώσουμε το στάδιο να το καταστρέψουμε ξανά, ενώ το επισκευάσαμε και είναι άψογο και καμαρώνουμε γι' αυτό? Και είναι το μοναδικό στάδιο αυτή τη στιγμή σε τέτοια καινούρια κατάσταση. Το είπαν και οι αθλητές, το είπαν όλοι. Και πάμε εμείς να βάλουμε φορτηγά μέσα 40 τόνα και 50 τόνα για να στήσουν αυτά που στείλουν τα φώτα και τις εξέδρες και όλα αυτά, και θα βουλιάξει πάλι το έδαφος και θα μαζεύει νερά και θα καταστραφεί και θα φτάνει το καινούριο και όλα τα υπόλοιπα? Μα τι είναι αυτά, μπορείτε να μου πείτε? Δεν έχουμε μυαλό? Να πάνε στη σχολή, στην αυλή της σχολής, να πάνε σε ένα άλλο μέρος ανοιχτό και να κάνουν τις συναυλίες τους. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Θα κοιτάξουμε το στάδιό μας ή θα κοιτάξουμε να είμαστε καλοί με όλους? Για να καταλάβω δηλαδή. Άντε, μπράβο. Γιατί ρώτησα τον κύριο Τζοτζάτο, τον αντιδήμαρχο που είναι του αθλητισμού, και μου είπε: δεν έχω εγώ, κύριε, που το λόγο τον έχει η Δημοτική Επιτροπή. Η Δημοτική Επιτροπή είναι ο κύριο Τσιλιμιδός, ο δήμαρχος, και άλλοι δύο-τρεις, είναι ο κύριο Σαμούρης νομίζω, και άλλοι δύο. Θα πάρετε τέτοια απόφαση, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, για να καταστρέψουμε το στάδιό μας πάλι μπαίνοντας μέσα φορτικά, για να κάνουν κάποιες συναυλίες και να οικονομήσουνε? Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα καλά.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Λούκας Νίκος. Είναι μέλος του επιμελητηρίου και του λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι και, και Χριστός Ανέστη.
1: Σάκη μου, καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές του σταθμός.
0: Κύριε Λούκα, έμαθα κάτι και πραγματικά εξοργίστηκα και λυπήθηκα, γιατί ξεκινήσατε έναν αγώνα πολύ καλό για τον τόπο μας και έμαθα ότι παραιτηθήκατε. Για ποιο λόγο παρατήσετε? Ήταν κάποια θέματα τα οποία είδατε ότι δεν γίνονται από αυτά ακριβώς που είχατε αποφασίσει και κάποια διαφορούν, κάτι άλλο, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί η κοινωνία, ξέρετε, είναι στα μανταλάκια που λέμε λαϊκά, έτσι. Είναι στα όρια της, δεν αντέχει άλλο.
1: Στα κόκκινά της. Ναι.
0: Είναι στα όρια της, είναι στα όρια της. Είχα προηγουμένως και τον κύριο Παντελιό και μου είπε ότι θα θέσουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και του λέω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμη και ομόφωνη απόφαση να πάρει υπέρ σας, είναι συμβουλευτικό. Από τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας λέει το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και μετά βλέπουμε, νομίζω κάποιος μας κοροϊδεύει εδώ μέσα ή κάποιοι κοροϊδεύουν. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Μιλάμε λοιπόν, Σάκη, για το...
0: Για το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο.
1: Για το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, στο θέμα του θαλασσίου πάρκου, ναι, όντως, αν γι' αυτό μιλά για την παραίτηση, ναι, παραιτήθηκα από μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου του θαλασσίου πάρκου του Ιωνίου, που αφορά κυρίως, μιλάμε για το νησί μας, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Μετά από, σήμερα είναι 3 μήνες και πλέον, από την εκδήλωση που είχε γίνει στο θέατρο, που είχαμε μιλήσει για το θαλάσσιο πάρκο και είχαμε ανοίξει το θέμα και συναποφασίσαμε σαν μέλη του επιμελητηρίου να γίνει μια επιτροπή παρακολούθησης του έργου με μέλη από τους Δήμους γενικότερα. Όμως μετά από 3 μήνες πρέπει να σε πληροφορήσω ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια.
0: Ο λόγος ποιος είναι, Νίκο? Συγγνώμη που σου μιλάω στον Ενικό, αλλά
1: ενικό,
0: σε θεωρώ δικό μου σαν παιδί μου, γι' αυτό σε...
1: Εννοείται στον Ενικό και έτσι θέλω να μου μιλάς και εσύ και αν με επιτρέψεις έτσι σου μιλάω και εγώ.
0: Να μου μιλάς.
1: Σάκη μου, 3 μήνες λοιπόν αυτή η επιτροπή έχει γίνει μια επιτροπή φάντασμα. Ποτέ δεν έχει συσταθεί. Δεν έχουν
0: ούτε ονόματα,
1: δεν έχει
0: δηλαδή, έτσι.
1: Διαδικασία,
0: ούτε ονόματα.
1: Ούτε ονόματα, δεν έχει γίνει μία συνεδρία της Επιτροπής, μάλιστα. Δεν έχει συγκληθεί. Θεωρώ ότι και τα μέλη της από τους Δήμους δεν έχουν οριστεί. Είχα πολλές φορές επικοινωνία με την κυρία Βασιλείου, την Αντωνία, η οποία είναι ενεργό μέλος και αυτή της Επιτροπής και η οποία τρέχει το θέμα πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή και εγώ, επειδή δεν μπορούσα, όχι να κρύβομαι, να απολογούμαι αντί άλλων, την έφερα σε επικοινωνία με τον διευθυντή του επιμελητηρίου για να την ενημερώσει. Από εκεί και ύστερα είδα ότι έχει περάσει πλέον 2 μήνες από την τελευταία συζήτηση που είχαμε και με τον διευθυντή και πήρα την απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα να παραιτηθώ.
0: Το ξέρεις ότι σήμερα... η κυρία Βασιλείου αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της, όχι νόμιμα, φυσικά ακόμη δεν κυκλοφορεί νόμιμα, του Αιγαίου. Το νομοσχέδιο.
1: Ναι,
0: το οποίο,
1: ναι,
0: από
1: είμαι
0: ό,τι καταλαβαίνεις,
1: είναι πολύ δραστήρια.
0: Ναι, όχι, σου λέω, από ό,τι καταλαβαίνεις, για να μην μπορεί να μου μιλήσει, πάω να πει ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη από αυτά που έχει διαβάσει. Έτσι, για να είμαστε προσγειωμένοι.
1: Είμαι σχεδόν
0: για το
1: βέβαια.
0: Αιγαίο. Και δεν είναι τυχαίο αυτό το θαλάσσιο πάρκο να βγαίνει ο Ερντογάν και να λέει για αύξηση μιλίων, να χωρίζει την Κρήτη στη μέση και να λέει για χωρικά ύδατα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο για αυτό το θαλάσσιο πάρκο που συζητάμε, για τους ψαράδες, οι οποίοι είπε ότι θα τους βαράω και θα τους βουλιάζω όταν πάνε στα ύδατα τα οποία αυτός με νόμο επέρασε παράνομο, έτσι, και το λέει ότι είναι σε ισχύ. Άρα εμείς τι κάνουμε, πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση?
1: Θεωρώ, Σάκη, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν πρέπει να αφήνουμε την...
0: Άρα μήπως το ξέραμε το έγκλημα και κάναμε και αδιαφορούσαμε, λέω εγώ.
1: Όσο έχει να κάνει το συγκεκριμένο θέμα από μεριάς μου σαν σύμβουλος του επιμελητηρίου, δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω απαντήσεις. Δεν είμαι υπεύθυνος, αλλά δεν θέλω να είμαι συνυπεύθυνος στην αδράνεια και στο τι πρέπει να το πω, και στο έγκλημα που μπορεί να
0: το επιμελητήριο αυτή τη στιγμή έχει παρεθέσει, άσε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, τα οποία δεν δόθηκαν. Το επιμελητήριο επήρε θέση.
1: Θεωρώ ότι επειδή μέλος της Επιτροπής και προείσταται αυτής ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο Σταύρος Παθής, καλό είναι λοιπόν να ρωτήσεις τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα είναι και το εξής. Είναι και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, που σημαίνει ότι ασχολείται με τη θάλασσα. Είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου και δημοτικός σύμβουλος. Έχει τρία δηλαδή αξιώματα.
1: Οπότε είναι καθήκον αρμόδιο.
0: Α, και μπράβο. Ποια θα είναι η θέση του, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι η θέση σαν Δημοτικού Συμβούλου, οποιαδήποτε απόφαση πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είναι σαν Λιμενικό Ταμείο που στηρίζει τη θάλασσα. Θα είναι σαν επιμελητήριο που στηρίζει 5.000 κόσμο που έχετε μέλη. Τι θα είναι. Εδώ είναι το μπέρδεμα.
1: Αυτό θα σας απαντήσει ο ίδιος.
0: Όχι, περιμένω να δω το Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα θα καταλάβω αυτές τις ερωτήσεις που κάνω ανάλογα τι συμβαίνει. Είναι ερωτήσεις, νομίζω, κατανοητές, έτσι.
1: Οπότε ψώμεθα. Θα περιμένουμε λοιπόν, Σάκη μου, να δούμε τι.
0: Πότε είναι το περιβόητο συμβούλιο αυτό που θα γίνει.
1: Συμβούλιο επίσημα. Εμείς έχουμε λάβει μια πρόσκληση σαν Επιμελητηριακή Συμβουλή και αυτό είναι και το παράδοξο. Έχουμε ένα συμβούλιο, έχει ένα συμβούλιο ο Δήμος την Παρασκευή το απόγευμα, στις 22 του μήνα. Είναι το συμβούλιο για το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Αυτό που μου έχει μένα προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η μέχρι τώρα αδιαφορία, να το πω, μάλλον αδιαφορία του συνόλου της διοίκησης του επιμελητηρίου σχετικά με το χωροταξικό του τουρισμού. Το χωροταξικό του τουρισμού λοιπόν έρχεται, είναι στο τελικό του στάδιο και έρχεται τώρα στην τελευταία φάση της διαβούλευσης, η οποία πλέον είναι διηγημένα τα πάντα, ενώ έχει ξεκινήσει 2 χρόνια πριν και έχει παρουσιαστεί το καλοκαίρι 24. Παρουσιάστηκε λοιπόν και η πρώτη φάση του εδώ στην Κεφαλονιά και τέθηκε σε διαβούλευση. Από τότε έως και σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια. Η παρελθούσα διοίκηση του επιμελητηρίου, που τυχάνει να είναι σχεδόν στην πλειοψηφία της και η τωρινή διοίκηση του επιμελητηρίου, δεν έχει κάνει μια ενέργεια ώστε να συγκαλέσει τεχνικούς συμβούλους, επιμελητηριακούς φορείς, ώστε να αρθρώσει μια και να θέσει την άποψή της επί του συγκεκριμένου θέματος. Εκτός και αν δεν έχει θέσει την αντίληψή μου. Έχεις κάτι εσύ το οποίο μπορείς να μας το παρουσιάσεις, έχεις κάτι να μας πεις εσύ, έχεις την αντίληψή σου κάτι σχετικά με το θέμα αυτό, να έχει κάνει κάποια ενέργεια το επιμελητήριο. Εγώ προσωπικά όχι.
0: Ξέρεις τι με ανησυχεί. Με ανησυχεί το εξής, Νίκο μου. Ότι εμείς με την κυρία Βασιλείου και με τον κύριο Πανόπουλο και με τον κύριο Βουτσινά, και μου είπαν ότι στην επίσκεψη που πήγανε στο Γενικό Γραμματέα, τους είπε ότι θα ψηφιστεί χωρίς διαβούλευση. Και μετά βλέπουμε τι τροποποίηση θα κάνουμε. Και εν ώψη εκλογών, καταλαβαίνεις ότι θέλουν ομήρους αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι η γραμμή, για να το καταλάβεις μία και καλή, το είπα και στον κύριο Πανταλιό αυτό, για να τους πούνε, δεν μας ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Το κατάλαβες τι είναι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια, την οποία γι' αυτό υπάρχει μουγκά, να το πω λαϊκά, και δεν συμβαίνει τίποτα και δεν κουνιέται φίλο. Και κανείς δεν το αναφέρει. Εκτός από μένα, έχεις δει κάποιον άλλο να αναφέρει για αυτά τα θέματα θαλάσσιο πάρκο και χωροταξικό? Κανένας.
1: Όχι, δεν σου.
0: Για ποιο λόγο? Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο, κουτάνε να πούνε κουβέντα.
1: Είπαμε και προηγουμένως ότι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τυχαίο.
0: Άντε μπράβο επιτέλους. Άντε μπράβο επιτέλους. Δεν είναι γιατί κατάσταση άρχισα, αυτή να υπάρχει αυτή η αδιαφορία και να καταστρέφουμε το νησί μας και μετά να καθόμαστε στην καρέκλα που καθόμαστε. Γιατί και ο βουλευτής έχει ευθύνες. Και ο βουλευτής θα ψηφίσει αυτό που θα του πει η κυβέρνηση. Εδώ τον θέλω. Γιατί έχει και αυτός επιχείρηση η γυναίκα του. Αν δεν πάει καλά η επιχείρηση της γυναίκας του, όταν δεν θα είναι βουλευτής. Τι θα κάνει, θα βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που το ψήφισε? Για να καταλάβω δηλαδή. Απλά και λαϊκά. Αυτή είναι η αλήθεια. Σαν όταν αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει τους δρόμους, τους αγροτικούς, που οι δήμαρχοι τους τρώσανε με άσφαλτο και με πίσα και τους χαρακτηρίζει μη νόμιμους, έτσι, γιατί δεν είναι χαρακτηρισμένοι, και σου λέει ότι όταν έχεις εγκαζόμενο σε αυτό το δρόμο είναι παράνομο, ακόμη και παλιό, και δεν σου δίνω ούτε άδεια περιβαλλοντική ούτε τίποτα. Τι κάνετε από εκεί πέρα που με συγχωρείς δηλαδή? Οι παλιοί, δεν λέω για τις καινούργιες επενδύσεις. Άσε τις καινούργιες επενδύσεις. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Μου λέει ο κ. Παντελιός ότι θέλει από τα 4 στα 12 στρέμματα. Ποιος έχει 12 στρέμματα?
1: Σάκη μου, πραγματικά δεν... Αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία έχουν γίνει για το... όσο για να κάνει το χώρο ταξικό, τα οποία έχουν γίνει, ας το πούμε και έτσι, φασόν για όλη την Ελλάδα, για όλα τα νησιά.
0: Ναι, και με 5 εκατομμύρια που πήγε η μελέτη, χωρίς διαβούλευση.
1: Λοιπόν, αν θέλω να το δούμε κομμάτι-κομμάτι, θα πρέπει να δούμε στη διαβούλευση που έγινε και ήταν και οι θέσεις δικές μας. Είναι δεδομένο βέβαια για μένα ότι οι θέσεις αυτές δεν εισακούστηκαν. Αλλά υπήρχαν όμως θέσεις. Ή απλά ήταν ψηφίσματα έτσι λίγο ασαφή στο πρόχειρο μόνο και μόνο για τα δημοσιεύματα. Υπήρχαν πραγματικά θέσεις. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι σκύψανε πάνω στο θέμα να δούνε ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής αυτού του νησιού, του κάθε δήμου, της κάθε δημοτικής ενότητας, που πραγματικά πονάει, γιατί αυτό που ψηφίζεται, αυτό που θα γίνει νόμος μετά από λίγο διάστημα.
0: Και δεν αλλάζει μετά ο νόμος, έτσι.
1: Θα καθορίσει το
0: μέλλον. Δεν αλλάζει ο νόμος, θα το απολέμε γι' αυτό.
1: Των επόμενων γενεών.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι. Και αν κάνουμε κάτι σήμερα και αν ασχολιόμαστε με κάτι, και εσύ πρώτα απ' όλα και πολλοί σαν και σένα, ο καθένας από το δικό του, από τη δική του θέση, δεν το κάνουμε για μας, το κάνουμε για τα παιδιά. Τα παιδιά τα δικά σου, τα
0: μα
1: δικά
0: τι θα παραδώσουμε, Νικόλα, στο νησί, στα παιδιά μας, τι θα παραδώσουμε? Ένα νησί το οποίο δεν θα μπορεί να χτίσει το οικόπεδο που του δίνει ο πατέρας του και η υπηρεσία των ανθρώπων που είναι στην Αμερική και που τα έχουν εγκαταλείψει. Τι θα κάνουν? Έχεις δει Αμερικάνους να έρχονται εδώ πέρα να κάνουν επενδύσεις? Πώς θα κάνει επένδυση από τη στιγμή που η γραφειοκρατία και η αγκύλωση τον κάνει να φύγει? Είδες ο κύριος Ανδρεάδης, ένας από τους πιο μεγάλους ανθρώπους των ξενοδοχείων, ήρθε να κάνει 3 ξενοδοχεία στην Κεφαλονιά. Επάλευε 10 χρόνια, ο ίδιος μου τα είπε. Δεν έβγαλε άκρη. Το ένα του βγάζανε ότι έχει κάποια φυτά προστατευόμενα. Το άλλο, το μισό οικόπεδο ήταν δασικό, το άλλο ήταν μηπότι ήταν. Και πάει στην Κέρκυρα, πήρε 3 ξενοδοχεία παλιά, τα ανακαίνισε και έβαλε 10.000 κόσμο επιπλέον στην Κέρκυρα. Ποιος έχασε, Νίκο? Ποιος έχασε, Νίκο μου?
1: Εμείς χάνουμε, Σάκη μου.
0: Α, μπράβο. Και πώς θα βρουν δουλειές τα παιδιά μας, σε οποιαδήποτε κατάρτιση και επιστημονική και αν έχουν? Γιατί είναι επιστήμονες τα παιδιά μας όλοι, είναι καταρτισμένα και μορφωμένα. Και ακόμη οι φελοί επικρατούν στις ίδιες θέσεις και δεν τις αφήνουν. Πώς θα πάει μπροστά το νησί? Και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, ούτε για το μέλλον των παιδιών μας, ούτε τίποτα. Σε ρωτάω. Μόνο και μόνο για να κάτσουν στην καρέκλα και να είναι τα καλά παιδιά του κόμματος, και βγαίνουμε και φωτογραφιούλες με τους υπουργούς και με τους βουλευτές και είμαστε ευχαριστημένοι ότι κάναμε τι στην Κεφαλονιά. Έγινε περιφερειακό συμβούλιο. Είδε να τεθεί εχθές και προχτές στο περιφερειακό συμβούλιο και το οικιστικό και το θαλάσσιο πάρκο? Όχι. Γιατί η Κέρκυρα δεν έχει καμία απολύτως παραλία. Εμείς έχουμε 24, η Λευκάδα μία και η Ζάκηθο μία. Γιατί να μιλήσουν? Γιατί να μιλήσουν, πες μου. Και κανένα μούγκα. Κανένας δεν το ανέφερε.
1: Δεν είναι κρίμα?
0: Εμένα το λες? Μα εμείς αποφασίσαμε να ζήσουμε και να πεθάνουμε εδώ, σε αυτό το νησί. Με όλα τα προβλήματα. Και να το παραδώσουμε καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε και καλύτερο από αυτό που μας έδωσαν οι γονείς μας μετά το 1953 που έγινε σεισμοί, έτσι. Και παλέψαν να μας αφήσουν ένα σπίτι για να μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί αν δεν είχαμε και σπίτι από τους γονείς μας, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε με αυτά τα χάλια, τα ενίκια και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Να το κλείσουμε? Να πάμε να μονεύσουμε Τάκη στον μου. Άγιο, να γίνουμε καλόγεροι, τι θα κάνουμε.
1: Εσύ από τη θέση που κατέχεις, η οποία δεν είναι θέση η οποία... είναι μια θέση, έχεις μια θέση ευθύνη λοιπόν και έχεις και ένα ρόλο τον οποίο να ελέγχεις τους έχοντες την εξουσία.
0: Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι κοκκινίζουνε. Ξέρεις πολύ καλά, προσπαθήσαν να μου κλείσουν το στόμα. Το ξέρεις πολύ καλά ότι προσπαθήσαν να μου κλείσουν το στόμα. Δεν μου το κλείνουν εμένα, κανένας. Έτσι. Γιατί έχω να τους κολλήσω τα παράσημα του πατέρα μου και των πατεράδων μας που πολεμήσαν για δημοκρατία και ελευθερία. Του λόγου. Τουρκία δεν θα γίνουμε εδώ πέρα. Μόκο όλοι. Και ό,τι πει το αφεντικό. Ό,τι πει το αφεντικό δεν υπάρχει σε μένα. Τελείωσε η κουβέντα. Δεν πάει άλλο, Νίκο. Δεν πάει άλλο. Με συγχωρείς, λένε ότι θα κάνουν δημοτικό συμβούλιο. Και εγώ σου λέω ότι μπράβο τους, να τους πω ένα μεγάλο μπράβο, ότι θα πάρουν όλοι θετική απάντηση.
1: Να σταθούμε σε κάτι. Να
0: δεν θα τους δώσουν σημασία λοιπόν, την απόφαση.
1: Θα γίνει λοιπόν δημοτικό συμβούλιο. Πριν 2 χρόνια, με πρωτοβουλία, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος, ο Κατορινός Δήμαρχος, το 24 λοιπόν, έγινε η παρουσίαση τότε του χωροταξικού σε πρώτη φάση. Να δούμε λοιπόν όμως τι έχει γίνει από το 24 που έγινε και μέχρι σήμερα. Ποιοι που θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι,
0: για διορθώσεις.
1: Το έχουν κάνει.
0: Για διορθώσεις, τίποτα.
1: Να βγουν, γιατί τι θα γίνει λοιπόν την Παρασκευή, θα έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο, θα αναφερθούν κάποια
0: πράγματα. Θα εκτονωθούν μερικοί θα εκτονωθούν. Θα τους αφήσουν να εκτονωθούν και
1: μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι λοιπόν θα κάνουν τα δικά τους μικροπολιτικά παιχνίδια.
0: Μπράβο.
1: Όπως κάνουν
0: πάντα. Ο καθένας θα πει τα δικά του για να πάρει τους πόντους. Να πει εγώ παιδιά τα είπα.
1: Λοιπόν, ναι, τα ξέρουμε. Δεν γίνονται μόνο εκεί.
0: Ναι, αλλά μήπως λίγο μου υπάρχουν κάποια συμφέροντα τα οποία αυτά εξυπηρετούν κάποιους. Και γι' αυτό υπάρχει
1: πάντα,
0: και αυτή.
1: Πάντα υπάρχουν συμφέροντα.
0: Λέω. Έτσι,
1: υπάρχουν τα συμφέροντα των λίγων και τα συμφέροντα των πολλών.
0: Δυστυχώς αυτά που γίνονται
1: πάντοτε γίνονται.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση τι κοιτάζει. Η τοπική αυτοδιοίκηση κοιτάζει τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως που ανήκουν. Δεν έχει σημασία αν τους ψηφίσαν ή όχι. Γιατί ψηφιστήκανε ένα ποσοστό, όχι και τόσο ισχυρό. Έτσι, γιατί και το υπόλοιπο κομμάτι της αντιπολίτευσης ήταν ισχυρό και αυτό. Μην το ξεχνάμε. Ανεξάρτητο ότι είχε 40 ψήφους διαφορά.
1: Ο ρόλος του κάθε εκλεγμένου ερετού είναι το κοινό καλό και το συμφέρον των πολλών. Μένει λοιπόν να το δούμε στην πράξη και στο Συμβούλιο της Παρασκευής. Αλλά να μην μείνουμε μόνο στα λόγια.
0: Ναι, αλλά σου επαναλαμβάνω και στο λέω ότι είναι συμβουλευτικό. Μου το είπε και ο κύριος Παντελιός. Δηλαδή και όλη η θετική απάντηση να πάρουν και να πάει επάνω η απόφαση θα πούνε μπράβο σας. Εντάξει, και τι έγινε, εμείς θα το ψηφίσουμε. Το είπε ο Γενικός Γραμματέας. Θα ψηφιστεί. Και μετά βλέπουμε βελτιώσεις. Μετά. Έτσι. Θυμάσαι την ιστορία στο Μύρτο με τις νυχτερίδες. Πέρασε προεδρικό διάταγμα που ισχύει ακόμη και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Παρόλο ότι έπρεπε να το έχουν αλλάξει. Και αν πάρεις τηλέφωνο ή οποιοδήποτε και πει στην αστυνομία, κύριε, αυτή τη στιγμή οι νυχτερίδες ενοχλούνται, πρέπει να πάει να αδειάσει όλα τα αυτοκίνητα από το Μύρτο. Αυτό λέει η νομοθεσία. Λοιπόν, τέτοια προεδρικά διατάγματα θα περάσουμε. Για να ξέρω.
1: Νομίζω, Σάκη.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι... Θες να πούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι, ρεαλιστές.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Είμαστε ρεαλιστές λοιπόν και δεν είμαστε και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Όπως και κάποια άλλα έργα τα οποία γίνανε εδώ στην πρωτεύουσα, τα οποία έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Και κάποιοι δεν θέλουν να τα καταλάβουν. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες πραγματικά σαν πολίτες βλέπουμε, προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε και κάποια διαφορούν. Προχτές στη Ρακατζή αρχίσαν και περνάγανε και βάλανε μάρμαρα, που ήταν τσιμεντένια τα σκαλοπάτια. Και του λέω του επιβλέποντα και ένας που έκανε τον επιβλέποντα. Λοιπόν, πρόσεξε τις κατοφέρειες και την κλίση. Να την κάνετε να μην μένει νερά. Τι ήταν να του το πω. Σαν να του πω γυρίστε τις ανάποδα και να υπάρχουν νερά και τσακίζεται το κόσμος τώρα από τις λούμπες που έχουν τα σκαλοπάτια. Δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί συζητάμε. Αυτό δεν θα μείνει αιώνια χρόνια και θα σκοτώνει το κόσμος. Δεν μπορούσαν να το διορθώσουν πριν γίνει το κακό. Μπορούσαν. Δεν το κάνανε, γιατί δεν υπάρχει ένας επιβλέποντας να πάει να διορθώσει. Το στάδιό μας. Θα σου πω περιπτώσεις. Είναι το καμάρι μας του Βεργωτή, έτσι όπως έγινε. Και πάνε και κλείνουν συναυλίες το καλοκαίρι, να μπουν 40 τόνα και 30 τόνα φορτηγά, να ξεφορτώσουν αυτές τις αιδίες και τα φώτα και τις εξέδρες και θα καταστρέψουν και το ταρτάν και θα βουλιάξει πάει το στάδιο και θα κρατάει νερά από κάτω. Λοιπόν, με συγχωρείς.
1: Θα έχουμε τις συναυλίες φέτος στο γήπεδο.
0: Ναι, με. Ήδη τις έχουν ανακοινώσει κιόλας. Λοιπόν, με συγχωρείς. Ποιος καταστρέφει, ποιος καταστρέφει τον τόπο, εγώ τον καταστρέφω. Όταν λέω στον κύριο Τζοντζάτο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του αθλητισμού, και μου λέει δεν αποφασίζω εγώ κύριε Βούτο. Μα εσύ είσαι, του λέω, αντιδήμαρχο. Όχι, λέει, η Δημοτική Επιτροπή. Και ποιοι είναι η Δημοτική Επιτροπή? Ο δήμαρχος, ο κ. Τσιλιμιδός, ο κ. Σαμούρης, ο οποίος, ο Σαμούρης και μπράβο του, μου είπε, εγώ δεν θα υπογράψω. Όλοι οι άλλοι θα υπογράψουν, ναι.
1: Να το δούμε και από την άλλη πλευρά, γιατί και σε άλλα γήπεδα στην Ελλάδα γίνονται...
0: Δεν παίρνουν τα φορτικά μέσα όμως.
1: Ας βρεθεί λοιπόν... Να γίνει, αλλά να βρεθεί λοιπόν ο τρόπος να μην μπουν τα φορτηγά μέσα.
0: Ναι, τα πάνε με τα καροτσάκια, τα πάνε στην πλάτη σου. Με ένα γερανό δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν συμφωνεί λοιπόν σε αυτό.
0: Δεν το κάνουν όμως, Νικόλα μου. Δεν το κάνουν. Και όταν ήρθε ο εργολάβος που φτιάχνε το μέσα κομμάτι του γηπέδου, γιατί είναι ειδικό από κάτω που πάει ένα ειδικό επίστρωμα για να μην κρατάει νερά και να φεύγουν τα νερά, μου λέει το είχαν βουλιάξει όλο. Πού να αντέξει, μου λέει, με τα φορτηγά που μπαίνουν μέσα. Το είχαν βουλιάξει και μένα τα νερά μέσα. Και σκοτωνόταν τα παιδιά που παίζανε ποδόσφαιρο. Καινούργιο γήπεδο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν...
0: Ναι, αλλά σου είπα. Η Δημοτική Επιτροπή έδωσε άδεια και ανακοινώσανε την πρώτη συναυλία. Πώς δίνεις άδεια, κύριε Δήμαρχε?
1: Πώς
0: δίνεις άδεια, κύριε Δήμαρχε, σε ένα στάδιο που εχθές πήγες και καμάρωνες και έκανες τα εγγένεια και έκοψες την κορδέλα? Εδώ είναι η ουσία, ρε Γκίκο.
1: Εγώ, Σάκη, θέλω να πιστεύω, γιατί είμαι καλόπιστος.
0: Πάντα είμαι καλόπιστος εγώ.
1: Απλώς προλαβαίνω το κακό. Θα έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Εσύ από τη θέση σου καλά κάνεις και το επισημαίνεις και καλά θα κάνεις να συνεχίσεις να το κάνεις. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει αυτή την απόφαση θα έχουν λάβει τα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν.
0: Μακάρι.
1: Να μην γίνουν.
0: Άμα δω όμως την πρώτη συναυλία, άμα δω την πρώτη συναυλία και τα φορτικά, τι θα κάνω εγώ? Θα κάνω τον τρελό.
1: Δεν θα
0: μου δώσουν σημασία.
1: Εσύ οφείλεις να τον αναδείξεις.
0: Ναι, και που το λέω τώρα να προλάβω το κακό. Το λέω από τώρα για να προλάβω το κακό. Το καταλαβες.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Θεωρώ,
0: η απάντηση που πήρα δεν είμαι εγώ αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, είναι η Δημοτική Επιτροπή. Πάρε την απάντηση.
1: Λοιπόν, η Δημοτική Επιτροπή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θεωρώ θα έχουν το νου τους, θα έχουν τα μέντια τους όπως λέμε στην Κεφαλονιά και θα πράξουν τα δέοντα.
0: Μακάρι.
1: Για να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουν προβλήματα.
0: Μακάρι.
1: Γιατί είναι αμαρτία. Είναι χρήματα του Έλληνα πολίτη, από όπου και να έχουν πέσει, δεν έχουν πέσει από τον ουρανό.
0: Φυσικά, εμείς θα πληρώνουμε. Ποιος θα πληρώνει? Να σε ρωτήσω κάτι. Στο επιμετήριο έχετε καθίσει αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, να πείτε ότι επειδή έρχεται αυτή η ιστορία, θα κάνουμε κάποια κίνηση, θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με μια πρόταση κτλ. Σας έχει καλέσει ο πρόεδρος?
1: Ψάκι μου, όχι.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Άρα γι' αυτό παραδίδεται δηλαδή, για όλα αυτά.
1: Μπορεί ο πρόεδρος να έχει συγκαλέσει άλλες επιτροπές. Όχι, πάντως εγώ δεν έχω λάβει γνώση.
0: Μα το επιμελητήριο.
1: Το επιμελητήριο.
0: Αυτό δεν οργάνωσε στο θέατρο την ιστορία αυτή?
1: Ναι. Περνάει μια περίεργη περίοδο.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Μέσα από τις πόρτες του επιμελητηρίου περνάει μια περίεργη περίοδο. Δεν θα σου πω κάτι παραπέρα τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς δεν εξυπηρετεί το ρόλο του ως θα έπρεπε. Έχει γίνει ένα πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, πιο πολύ έσω παραταξιακών.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Μακάρι να μην...
0: Νίκο μου, να σου πω ένα πράγμα. Δεν έπρεπε να παραιτηθείς. Έπρεπε να παλέψεις μέχρι εσχάτων. Έστω και μόνος σου. Μη το αφήνεις το θέμα, γιατί το να παραιτηθείς εξυπηρετείς συμφέροντα άλλων. Έχει το υπόψη σου. Έτσι. Αυτό θέλουν. Με το σκοπό και με την πραγματική αξία του καθενός, νομίζω ότι κάτι μπορεί να σώσει. Το να τους αφήνεις και να κάνουν ό,τι γουστάρουν και να μην έχουν αντίδραση από πουθενά, είναι ό,τι το καλύτερο για αυτούς. Αυτό θέλουν, αυτό επιδιώκουν.
1: Υπάρχουν και άλλα μέτρα πίεσης, Σάκη, και μια παρέπιση δεν τέλειωσε τη, το, δεν,
0: ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι εκεί ότι τους ταρακούνησες, καταλαβαίνω τι λες. Το θέμα είναι όμως ότι εκεί έπρεπε να σε έχουν δίπλα τους. Να ξέρουν ότι υπάρχει μια αντίδραση. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συμφωνεί με τα «Σι κύριε» ή «Μαυρογελούρικα», έτσι.
1: Θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Κανονίστε να μην τύχετε την τύχη του Μαυρογελούρου, έτσι. Για να κλείσουμε έτσι και λίγο ευχάριστα. Λοιπόν,
1: την
0: αναμονή μετέρα ειδοποιήσεως διατελούμε με τα τιμής, έλεγαν στο δημόσιο παλιά, και περιμένουμε την απάντηση την οποία ποτέ δεν ερχόταν. Έτσι έχουμε καταθέσει.
1: Πάντοτε, Σάκη, στη διάθεσή σου.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου, καλή δύναμη, αγόρι μου. Να είστε γεροί, δυνατοί οι νέοι, και εγώ είμαι κοντά σας. Αυτό να το ξέρετε.
1: Υγεία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρετο, και εγώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.

Αυτό και για σήμερα, εις αύριο με υγεία. Έχουμε και άλλα πολλά να συνεχίσουμε αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Η υπομονή της έχει και τα όρια της. Δεν πάει άλλο αυτή η κοροϊδία και αυτή η μούγκα, έτσι. Καταλαβαίνετε που πάει και για πού το πάνε. Καλώς σας μεσημέρι, να είστε καλά και προσέχετε τους δρόμους.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο Gregory.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: να σε έχω.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπίθιον σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No unlimited, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πάντα στη θρηματίζεις, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς το.
0: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
1: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή. Παλιά ήταν για προσευχή, αργότερα για παρηγοριά.
0: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
1: Ή για να θυμάσαι τα πάντα.

0: θηλυκό ιδιαίτερο και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
1: Δική σου είναι.
0: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε πίσω τη σβουλά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά,

0: και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

0: αυτός σιγοτραγουδάς ήδη.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Η Onion Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.

έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα